Λιέτανε στο Αρνόκ ναύσι οδράζει να μόκρυντσε στα μά πάσε βόδα να μαρστεί κάτι.